0: Veronica. Ρίτα να σαρτσέτω.
1: Ποιος σου είπε πως σε σκέφτομαι ακόμη? Ποιος σου είπε πως ακόμη σ' αγαπώ? Ποιος σου ζήτησε να πει συγγνώμη? Πάντως όχι.

0: мисли. Сърцето бие по-силно.
1: 12 και ένα. Πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Πόσο μου έχει λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά. 12 και ένα. Άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα.